Μίνα μη τα κουνιά σε πριάρα άλλα. Χόγουν είσαι τέκο είπε πω παράβα πένια χαπή. Δέρα του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Αιπε πω ακαμίντε ο μάκρισε δε μοκόι παναμπή.